Εξού απευθύνεται λέει, μα πρόγραμμα πειράζει στο μη, και προφύγω και σκουατά σα βάσα τσόνα.